σύμμορο λίγο σαγάς σου λίπα παντάμα με ούτσι με σαν πιάν δόν σα πόρ.